φιούφια τσι δόφκα λο φλαγιά του και αμτόλου με τα γουψίνα τα ματκά είναι άγα καίκη φανόνα ο μέλα για αμτόλου και εδώ τόλα τα φκάλω άγα πιε μήνει ουί μα να ακούμε γαχνέ και του κότσι το ουί φρομουνίνα αφανό και λάτα η μουέ τα μαφίνα για κοκένσα τα έλλη παβίχε και μουνίνα χάουα αφανό μα κένσα πια φόκη και κόε μα Τζουιλίν Πομάλι λόγι και μου χατούα και φόκια του λόγα η τα αφουλουφρόλα με τα αφιαφία και η χαμούα τα μουμούι να κυφόκη και μνουίνε ούλουάνε τα κανέλα και λάτα με το κέκια μου και μου ατ φόκη και με το φίνε αλλά πάτα με λέει σε όνει του άτο μνουίνε τα ουάχο φανό χαμτόρ και λάτα με αχο φύτου και μαχίνα και φύτου και τα ουέ αφή με ουα φούλου μαόνο ανάει λέρο λόγω ναι ουέ το εμ τα καουία τί

καλό φλαγιάτσο, πήγαμε anyway. Σε πήγα φωκινή και μου τουρώ σύμβολο φανάνο μάι και μαγά ο αφιαφινέ. Χανέι ήταν ο τάλα του τόπου, μα αφιαφινέ, μα ημότικο νιουέ. Φωκαμούα, κοε λιλίφου παλεμία, κο ντάρτεν τανελάνι, κομούα ήα ήταν ο τόχινα χώα, ε εμπέσταρα να κο λιλίφου, μα ημότικο σιχαμάνι. Κοία κο λιλίφου, κο Νικόλ Μενσένπατ. Κοία κοε πουλότου, κο μολά ετόλου φουρου τάου χάνο, και η τα φάνα αγαγούα τκολούγα πεχενά. Σε πια φωκινή με τον αγού χάνα και τα μότι φάφο, χασίχα μόνη. Κοφκόε λόγι ελληλίφου παλεμία χανιβή και φακαφλεβεία του και Νικόλ. Τα άμα μάνα κιάνλα και φακαμαλολό, η τα φακαφιτού ιάνλα και τα μότου νεύα. Νε φακατού τάλα φωκι, α Νικόλ μου εφόνο, η κυπόλη χανιβή. Πουτοία η τα μαβέχε άνγα, μα εφόρου αγαχούα και φακατα πούνου, τούγα η χίκι χίκι άνγα, με φουαφουά αγματάνι, τούνουχία η τανάτα, με τον αγαχούα ούχο, η φακατου φόνο χανιβή. Κοετάχα άτα κι φάνγα μου ή φόου, φακαμούα κοτάουσια η εβέλα μόνο σαού. Le fakaingoa ko e san sa vao. Tohia ia e tala nei ko vela man saute, mai he maangana ko mutalau uru lauta. Ko ahike atuai, menora foi ke imote ko New Zealandi e marafaua. Ko e hana alato matala me tau ta aleni, ko e kifanga mui nei, kakese e ki okalama he tau ahonga hoa ko mole at ki tua moe. Taolonga e te tangat ni wati ke kese kese ki ai. Longana i foki e fakamatala anga, mai he pulotu tohi tala nā ko ina ngāro wakaafi, pēa ia kua fiafia hana loto. Ha kua whaivala mai he motu, longana e tau lolonga foki ma he motu ko niwe, tau vala uka, anga-anga whaavale, mui mga whaoa, tū maunga ia ne whakalilifu ki tau mamatua. Maua e mawhala moe milino, tau mamui mga whaoa, moe atuhau tupuhake. Ha koe, hiki hiki ai he tau momoui, he watu ke nanofo ai ke he motu kuni silani ke kū me tau munuina po ke whaura motu ke he. Whakoe lahi ke avela, momu toru osi, ne umai he ata ki whanga nei ku tau pulotu ia, moe hana a tau mamatua, se pia foki ni moe manga whaua mo tau kapisinga, a mana ki ke whai mga aho ke kisea e ata ki whanga fōu ia hao ma vela man sa ute, ka eke kua whakakese ki niwe, mua ate mita ki gabihia. Ko e maanga alofitonga tamaliuto, kua ama mana ke alotolu, ke whakahoko e aho whakatata langatahe tau alotolu, he mahina fōu nei ha yulei. Ko e aho Marine Day alotolu, to whakahoko e a whayumu he whahi tapu nei. A mana ki ke munuina tau takafanga am tolu, hi eka, moe fuse eka, whangata, tui he ulu, moe hiko e whatalahau e tau mamatua. Ko e aho whakatata alohi he maanga, to whakahoko e he a whayumu he whahi tapukahau, a hohonga fumavalu he mahina yulei ke whanua aonga nā ko halamahanga. Ko e lanu moe tausa whakataha, mai matapatu manatu mai aho, ko e lanu brown, poke e fuefu. A manaki ke whanonga moe am tolu, he tau mo te kehe ke whiawhia o loa, lolongo mo e kori muatu, e kai ke tau kai lolo e motu tunge tau onga ine tau fuaniu, kai tau ta kehi tau pitako mo e longa atu fuki. Fukau e lohi ke takitaki maanga, ko Nari Viliamu ta henga, hana ko misi pia foki ni me tau tangata, he maanga na kua lufitonga, filiweia he aho honga furma valu, ke lata mo e aho fukatata halu tūru kakoi afa yume, tapunei koe Marine Day aia. Ke whakaose ake, ke tawala tala whio sipate, koe matakau whio sipate aniwe, kua amamanake tu alo tolu, ke watuai ke tau whio sipate lalo langi, koe Commonwealth Games e tau uawhi ua fumaano nei. Koe tau whio sipate lalahi nei, ke ua fumatolu ake he Commonwealth Games. Ka whakahoko aiki,

προφυλαχία και το τούλο που υπονοεί κουα από το Τουρκία. Όταν το φούγει το Τούρκη, φωνώ με και τα μφράτα κου Ιωάννη Αλίκη, φάβαε, κουή ακουάω και φαρμάμα, που και φαρτουτάλα εντομένα κουα τούπου και η New Zealand Fight ni τη λέει τα κομμόλη η αφιού μου και το τούλου το passengers ni κουα λέω και ο μέι και New Zealand ακουα λέβα λόγι e λέω αλλο τούλου. So we're just going to find out κου ingwe e το μένα ni κουα το τούπου και η βραλέλη to have the effect where it was very delayed for a lot of our had a tour to my father to sing ne kwa mai ki ni du mai he motu had a tour ko ni we ki nu sila